0: μπαλά τα να πούν από όλα κάτι και μου νι ερώνει να είναι καραβή και να μαράμε δεν είναι μετήκο να τα μπούλα μαράμε να μπούλα νοητά και να μπούλα βαγντέινι το όνομα το που βάλε με κάκου είναι με η αλικός με αλληντόλε με μπαλά τα να νόντα ως όστος να νόντα σε γανικά ούτε κατήκο να μπούλα νι αγόντα τάμπου και να σούδο πιβά σούδο με να σούδο πιβά βατουμπουρά να λουβέντα με ραβιβά κανή με τα τίκο μπούλα μαράμε να δώσε τα τίκο μαράμε Ma tu che tu che non governa, ti manda, perché che non governa l'uventa, non è leo, era sangue, tu mu dai tu mai. Da vi tocco in taga, vi tocca in taga, sa, una canna vocata, sa, va burrata, ma in cocolina, ma da vuoi mai per tu, non è tu mai tu, valum. Bene, vi tocco in taga, tu è una caungo.
1: E sangue che... Ma vuoi stare chiudendo una casa, la vita, per interrotti, la mutrani qua. No. Due tele la marra mani viti, sa, o c'è un pacchettino di carro, non cosa che la cattiva west, fono, sa, marra, o che la ninda, marra, o che la tigna, sa, sa, facarra, no west, Auckland, sa, due tele la nasi, sangue, graduate, bo, mango, o che le rambati, Kira uti guru rosarang anak tambara nimbula ni marama. Nero vai bola talang on senado na kani smear taking watakia o kitu leba. E ana buna na buna even kema kai sinoro wabuni wai beke to ronyo me zakal nomu pingarabi waka marama membole tanang on tatambu waka kila na sudu ina nitu wali na kazakan kai kaunga na kena report wala nomu buni wai.
0: Na wale Δεν είναι και ρόμενο, δεν είναι ρούρα, δεν είναι ρόμενο, δεν είναι κίνα, και όνει δαλάτι και ρόμενο, δεν είναι ρόμενο, αλλά είναι μόνο λίγο λίγο, www.planetaudio.org, και πώ θα γράψει ανήνα, πώ θα βγει και να πάρω γράμμα, μην πούλα. Μητέ μου, αυτό το κομμάτι, ασθενά, ολιβίτε, μην το πεγγράβει και να με κάνει το λίγο άλλο, μην το να συνεισφέρει.

είναι και ο κουτό και ο ράνα. Και ο ράνα, και ο ράνα ήταν το κάτω το έτσι ήταν το κουκί. Άρα είναι κοντέα, κόμμα, είναι πούκο που κάτσουνε ακα άραβι έτσι ήταν το κοινό έτσι μάρεμα ιδία είναι. Να, τέρα ο κανέα από τε ακα μήτε και αυτού το τάτο μήτου άτσουα, νότι με κουί ούγι το τάτο ράγα, κουί έτσι όραγμα μα τέο μέκα μέκα κάτω το ία τάτο, ία νόνο το τάτο ράγα. Ministry of Health, the Pacific Health and Welfare, no te aka mita kianga. Iroka e tato te pukupukatu, kirunga iteratio te aine. Na ko te ko maine, e tamaineo no amuri mai amuri e tita ke punganui, punganui toku tapere, ite oire amuri, i e tita ke te enua ko e tita ki, ya, e tita ki, te kuki aren ai, ko te ko e tamaineo na, na rata i dha ko antru ko taka kia tu rake tau papa ko taka kia tu tau tetsi e rumata i tia e tona taka kia ngatou mamira te ora nira e te maru